Πώς πάτε κυρία! Άνθρωπο παιδιά! Πάτε κυρία! Άνθρωπο παιδιά! Πάσε! Βρέπασε! Βρέπασε τα μαλούκα, βρέπασε!